Εκεί στα μέρη σε στέμα. Taekwondo. Είπε χθες ο Βαγγέλης Ρίζος στο τέλος της εκπομπής ότι έχει αφήσει στην πινακίδα του Captain America, είναι ένας πίνακας που αφήνει με μηνύματα ο ένας τον άλλον, μία ερώτηση και περιμένει απάντηση. Εγώ θα τη βάλω σε δημόσια διαβούλευση. Από μένα είναι ναι, αλλά λίγο να εκτεθούμε. Ρωτάει λοιπόν, θέλω να κάνω αφιέρωμα στο Μαζονάκι. Περιμένω απάντηση από τη διεύθυνση. Τι παιδιά είναι αυτά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σε δημόσια διαβούλευση στο 919.gr.

Voyage From East to West. Ο Dimzak το έκανε να αξίζει και από το 1977 να μοιάζει σημερινό. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η μουσική που θα θέλω να την κάνω σήμα στον Ευρακέ FM. Καλημέρα Ριόλα. Καλημέρα, γράφω από τη Φλίδα. Ψηφίζει ναι για το αφιέρωμα του Μεζονάκη στις παλιατζούρες του Βαγγέλη Ρίζου. Το ίδιο κάνει και η Ελληνική Ευαγγελία. Καλά, όχι πως χρειαζόταν να δει για αυτήν την εκπομπή, αλλά είπε να με εκθέσει. Περίμενε ότι θα πω εγώ όχι. Τι λέτε να πάμε λίγο παλιωμοδίτικα. Να πέσουμε με τα μούτρα στα αίτης τώρα. Ένα τραγούδι που παίζει στο μυαλό μου όλη την εβδομάδα και έψαχνε ευκαιρία. One Hit Wonder. Ένα τραγούδι και ποτέ τίποτα άλλο. Αλλά και το ακούμε μέχρι σήμερα. Matthew Wilder, Break My Stride. Αυτό μου θυμίζει εκδρομή με το πρώτο λύκειο. Είναι βέβαιο. Στο λεωφορείο.

με μάλλη και μουστάκι εντελώς αιτήλα. Θυμώσαι το επεισόδιο με το Ρος, το βίντεο που είχε άφρο μάλλη και μουστάκι, αυτό το πράγμα. Όσοι δεν είσαι στο 919.gr και ακούτε στο αυτοκίνητο, να έχετε την εικόνα. Break my stride. Και τσερέλα τώρα. Αιτήλα. Fancy. Play me the bolero. Έχουμε και Φόρμουλα 1, back to back εβδομάδα. Αυτή τη φορά μετά τον εκπληκτικό αγώνα στην Ιταλία, εκπληκτικό. Αν και η Φεράρι έφυγαν στην πρώτη στροφή. Πάμε Ισπανία. Και πάμε να παρακολουθήσουμε πια με τα μανίας το Μικρούλι και μια Αντωνέλη. Βρήκαμε νόημα. Βρήκαμε να παθιαστούμε από κάτι. Let's not be the one.

Fancy. Θα το βρείτε με τρία ονόματα: Bolero, Play Me the Bolero και Hold Me in Your Arms Again. Είναι παλιωμοδίτικο, είναι πολύ νοσταλγικό, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και μέχρι να έρθει η εποχή του MTV, εγώ νόμιζα τραγουδούσε γυναίκα. Μέα κούλπα. Καλημέρα, Κάσπερ, το φαντασματάκι. Ναι, μάλλον στο μεζονάκι θέλει να πει, μαζονάκι, και έχει το ναι κεφαλαίο περισσεύει ένα γιώτα. Αλλά ναι, έξυπνο. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα, Αμβρακιώτες μου. Δίνε ευχές στα Αμβρακόπουλα. Γονείς δασκάλους. Να σβήσει, να γεμίσει η δίψα για μάθηση. Τώρα αλήθεια. Καλημέρα, Στέφανα. Καλημέρα στην Αθήνα.

Human League, Don't You Want Me. Ο Κωνσταντίνος λέει, θυμάμαι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα με καρβίλ, με καρβέλα Βύση. Ήταν καρβέλας, δεν ήταν καρβέλας Βύση. Έχω δισκογραφία καρβέλα μέχρι το 92-93, κάτι αντίστροφη μέτρηση κλπ. Πάντα πίστευα ότι ο καρβέλας μπορούσε περισσότερα, απλά έκανε πλάκα. Είναι σίγουρο ότι έκανε πλάκα. Πολλοί δεν ξέρουν ότι το είναι γάτα κοντός με τη γραβάτα ήταν του Καρβέλα και το ανεκδίγητο που δεν θυμάται κανείς πια τραγούδι που λέγεται «Τώρα οι γύφτοι κάνουν lifting και χορεύουν τσατσά» ήταν επίσης του Καρβέλα. Μπορούσε αλλά έκανε πλάκα, μας έκανε πλάκα. Μούρι, με έχεις κάνει καψούρι. Τι λες τώρα. Πάμε να γκαζώσουμε λίγο. Από Δευτέρα θα επιστρέψει και το διάσημο 8 με 8 και 10, που γονείς και παιδιά είναι όλο εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο και ακούνε αμβρακία θέλουν δεν θέλουν. Εμάς δεν μας πήγαν σχολείο οι γονείς. Εμένα με πήγαν στην πρώτη δημοτικού να δω που είναι το σχολείο και έφυγαν και μας άφησαν μόνα μας. Και ευτυχώς δηλαδή να μας πήγαν με αυτοκίνητο. Εγώ είναι σίγουρο ότι θα άκουγα το «Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση». Αυτό άκουγε ο πατέρας μου. Και το σκύλο το μαύρο, τον ταμ-ταμ. Έχουμε τέτοια μεγάλο σε σπίτι. Βρήκα το δρόμο μόνος μου. Wanna be starting something. Ο Μάικλ.

0: Δεν θα το πω υποτιμημένο τραγούδι, αλλά σίγουρα άξιζε να παίζεται πολύ πολύ πιο πολύ. Michael Jackson, Thriller, Wanna Be Starting Something. Με αυτό το φοβερό σημείο, Mama Say, Mama Say, Mama Kosa. Το έχει χρησιμοποιήσει και η Ριάν αυτό. Το αυθεντικό όμως θα το βρούμε χρόνια πιο νωρίς εδώ. Και αλλαγή σενάριου, είχα έτοιμη Bonnie Tyler, αλλά πήγα στον πειρασμό. Mama Kou, Mama Sa, Mama Kou, Mama Kou, Sa. Di Bango, Sol Makosa. Σκεφτείτε λίγο ότι ήταν η β' πλευρά στο σίκλι. Είχε φτιάξει τον ποδοσφαιρικό ύμνο του Καμερούν. Δεν νομίζω να άκουσε κανείς την α' πλευρά.
1: Σουμάνια.
0: Οι DJs στη Νέα Υόρκη άρχισαν να παίζουν τη β' πλευρά. Sol Makosa. Συμβαίνει.

Nadie.

Νομίζω πραγματικά ότι ήθελα απλά να γεμίσει τη β' πλευρά. Να μην είναι άγραφη. Είναι αυτό που οι καλλιτέχνες σε ονομάζουν filler. Δηλαδή κυκλοφορούν ένα τραγούδι και κάτι πρέπει να βάλουν στη β' πλευρά. Οπότε πρέπει να κάψουν κάτι. Δεν θέλουν να βάλουν κάτι πολύ καλό. Το πολύ καλό το κυκλοφορήσουν την επόμενη φορά. Το έχουν πάθει έτσι οι καλλιτέχνες. Η Mariah Carey με το Send From Up Above. Η Pet Shop Boys πολλές φορές. Πάνι νερό. Do I Have To. Πολλά τραγούδια Pet Shop Boys. Και άλλα συγκροτήματα. Και ήρθε η στιγμή, αργά ή γρήγορα, να ανακαλύψουμε και να λατρέψουμε τη β' πλευρά. Αυτό ήταν το Soul Makossa του Manu Dibango, η β' πλευρά, στον ύμνο, το ποδοσφαιρικό ύμνο του Καμερούν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Τα μεγάλα πνεύματα και πάλι DJs.

τραγούδι το συνοδεύει μια από τις πιο ωραίες ιστορίες στην παγκόσμια μουσική. Η Wild Cherry, One Hit Wonders, ένα τραγούδι μόνο αυτό επιτυχημένο. Ήταν από το Ohio και έπαιζαν ροκάκια, συνήθως διασκευές Led Zeppelin και τα κλασικά. Είχε αρχίσει όμως η εποχή της funk και της disco. Έτσι λοιπόν μια βραδιά στο Pittsburgh που έπαιζαν τα ίδια βαρετά ροκάκια, το κοινό από κάτω ήθελε να χορέψει, δεν ήθελε άλλη κουλτούρα. Φωνάζει λοιπόν κάποιος για να τους προσβάλλει. Play that funky music, white boys. Και κατάλαβαν ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο. Και το ίδιο βράδυ, σε μπλοκάκι που πήραν από το μπαρ, έγραψαν τους στίχους της τραγουδάρας που ακούσαμε. Και δεν ξανάγραψαν ποτέ κάτι επιτυχημένο.

στην κατηγορία με τα όχι και τόσο γνωστά, τα πολύ αγαπημένα, τα Rubies, είσαι εσύ μας οδηγείς. Anthem στη Ruby ήταν αυτό. Η Bongos, Number with Wings. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν την έκανες αυτή τη φωτογραφία. Μόνος είμαι το από αυτό το τελευταίο. Πώς θα μοιάζατε στα 80's. Πάντως είμαι καλός εδώ. Να ξέρουμε τη χρυσή αλυσίδα. Τόνι σφήνω με κανείς. Αλλά αυτό είναι το παλιό look. Μάλλον έχασες επεισόδια. Αυτό δε που κάνετε όλες τις φωτογραφίες να μοιάζουν με 80's. Είστε σαν ανατολικό Γερμανία. Μόνο αυτός που έκανε το app ήταν από εκεί.

Η αξέχαστη Bonnie Tyler. Το soundtrack, η ταινία ήταν το Footloose. Που κανείς δεν θυμάται την ταινία, θυμόμαστε όλοι το soundtrack όμως. Το μόνιμο του Footloose, Holding Out for a Hero, τη φοβερή μπαλάντα Almost Paradise. Το τραγούδι το είχε γράψει ο Gene Steinman, ο οποίος έγραφε συνήθως τα τραγούδια του Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, Celine Dion. Ο Gene Steinman ήταν μια περίεργη ιστορία. Δεν έγραφε σε παρτιτούρα. Όχι, δεν ασχολήθηκε με νότες. Σκεφτόταν μια μελωδία και δεν ξέρω πώς το έκανε, το μουρμούριζε, το έλεγε στους μουσικούς, το έγραφε σε κασέτα. Περίεργοι άνθρωποι. Και επειδή ανεβάσαμε λίγο το beat, άλλη ταινία, άλλος One Hit Wonder, άλλο μεγάλο, Michael Cimbello, Maniac.

Μάικλ Σεμπέλο, Maniac. Ο Μάικλ μας λέει, μείνε στο ίδιο άλμπουμ, Just Flip it, γύρνα την πίσω πλευρά. What a feeling. Γιατί νομίζω το ακούσαμε αυτή την εβδομάδα, what a feeling. Εγώ λέω να κάνουμε ένα μαγικό τώρα. Να αλλάξουμε άλμπουμ. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ, έτσι. Steve Miller Band. Άμπρα κατάμπρα. Τσουφ και φτάσαμε στην 11η Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Κόκορες με μακαρόνια. Δεν φορτώσαμε στον κόκορα, το καταλάβαμε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστερος. Ένα δεκάλεπτο.

Steve Miller, Steve Miller Band μάλλον, Abracadabra. Είναι ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει, δηλαδή άμα ψάξω μέσα στα λόγους των Βρακέφα, σε εκπομπή μου μπορεί να έχει παίξει δύο φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Το κακό είναι ότι το ξεχνάω και στα πάρτε. Θα μου πεις να το βάλεις. Και η Άννα από την Πρέβεζα γράφει πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. Να μιλάτε κιόλας. Another Brick in the Wall μπήκε στην πρώτη ώρα στις αρχές. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Πέρασαν πολλά τραγούδια υποψήφια για το τελευταίο, αλλά είπα να πάμε λίγο καλύτερα. Αυτό το τραγούδι για κάποιο δικό μου λόγο το θυμάμαι και μου θυμίζει το παζάρι της Άρτας που είδε στείνεται εδώ έξω, σκιόταν έτοιμο δηλαδή. Εμείς ζούμε τις εποχές εμπορπανίγυρες. Για 3 εβδομάδες περίπου. Πιο πολύ από εσάς. Εδώ σε εμάς γίνονται. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προλάβετε θάλασσα όσο μπορείτε ακόμα. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμβρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομα

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: in a minute.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

We Better Together, παιδιά. Ξεκίνημα στα έξτρα του Σαββάτου, καλώς ήρθατε. 12 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 12, ζωντανά στο Ναυμαρακή 919. Βαγγέλης Ρίζος με δίσκο διαθέσιμο, αυτό έχω να σας πω. Στην πρωινή βόλτα μου στην αγορά σήμερα της Άρτας, βρήκα ένα φίλο και μου λέει: τι έχουμε σήμερα? Του λέω: δίσκο διαθέσεις. Τον υπογείων, μου λέει. Ναι, τον υπογείων. Κάπως έτσι θα τα πάμε. Καλημέρα σε όλους, καλησπέρες. Καλησπέρα στην πόλη της Άρτας, στην αγορά της Άρτας, στον εμπορικό κόσμο της Άρτας, αλλά και σε εσάς που είστε μακριά μας. Στο 919.gr έρχεστε πιο κοντά μας. 91,9 στα FM και πάμε σήμερα για ένα δίωρο από τα παλιά καλά, γνωστά μέρη των δίσκο, των δισκοτέκ. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Λίγο πιο πριν Barry White και αυτή είναι η Imagination. Πάμε να θυμηθούμε κομματάρες.

Music and Lights, η Imagination τότε, εκείνη την εποχή, την εποχή των disco, η οποία ξεκινάει σίγουρα από τα 70s. Music and Lights επικρατούσαν εκείνη την εποχή, παιδιά, στις disco και ιδιαίτερα στις υπόγειες, έτσι. Μουσική και φώτα, τίποτα άλλο, χορούς πολύ στην πίστα. Καλησπέρα, καλημέρα στην Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα σε όλη τη Λευκάδα, σε όλη την ουσία της Λευκάδος, που εκεί ο 919 έχει ξεχωριστεί θέση, έτσι. Καλημέρα και σε εσάς που σιγά σιγά έρχεστε εδώ παρεάκι στα έξτρα του Σαββάτου. Οδυσσέη.

το αριστορήμα των Odyssey Native New Yorker. 14 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, στα έξτρα του Σαββάτου, τα αγαπημένα έξτρα του Σαββάτου. Είσαι εδώ παρέα στον 919 με Βαγγέλη Ρίζο στο μικρόφωνο. Μουσικάρες σήμερα, δίσκο εποχές, καλές εποχές. Delegation You and I. Καλημέρες, καλημέρες.

μέχρι και τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 70 κυριαρχούσε τότε σε όλη την εμφύλιο, θα έλεγα, σε όλο το μουσικό κόσμο η rock μουσική, παιδιά. Οι Beatles είχαν πάρει τα πάνω τους, οι Rolling Stones και πολλά πολλά άπειρα συγκροτήματα με rock ψυχή, ναι. Τότε εισβάλλει η disco, μέσα έχει στοιχεία pop, soul, funk και δεν ξέρω και εγώ τι, και αρχίζουν να βγάζουν κομμάτια και να έρχεται η δεκαετία του 80 και όλο να εμπλουτίζονται. Όλο αυτό το κύμα ξεκίνησε από τους Ιταλοαμερικανούς, θα έλεγα, φυσικά την κοινότητα των ομοφιλόφιλων και πολλά πολλά άλλα, έκαναν την disco γνωστή σε όλο τον κόσμο. Βγήκαν κομματάρες, θα έλεγα. Earth, Wind and Fire, ένα συγκρότημα το οποίο υπηρέτησε την disco ως ο τίποτα άλλο. Get Away.

Get Away, αυτή είναι η Earth, Wind and Fire. Φιλικούς χαιρετισμούς στο Liverpool, φυσικά στο Μιτσάρα, καλώς ήρθες. Από το κάμπινγκ να φανταστώ, ε. Garfield Flaming για τη συνέχεια, Don't Send Me Away, έτσι δυνατά. Πολλούς φιλικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, παιδιά, επίσης στην Αλκόλη εδώ στην Άρτα, στα παιδιά και στον Ανδρέα και στον Γιώργο. Η Αλκόλη πρωτοπόρος έτσι στο αλκοόλ, όσοι θέλετε καλό αλκοόλ, εκεί τα παιδιά το γνωρίζουν πολύ καλά στην Αλκόλη. Τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα ωραία ποτά που μας προσφέρουν και έτσι βγάζουμε τη χρονιά, έτσι Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ.

Get Lifted, κάπου άλλο ένα συγκρότημα το οποίο μεγάλη στάρ τότε και η See in the Signs and Band στην δίσκο εποχή. Γνήσια λαϊκή μουσική, έτσι τη μεταφράζαν τότε τη δεκαετία του 70 στην Αμερική, γιατί ουσιαστικά εκεί γίνεται.

Ειδικά την μουσική disco, τα ραδιόφωνα εκείνης της εποχής, όταν γεννιόταν το ραδιόφωνο και ήταν κάτι πρωτόγνωρο και έκανε το μεγάλο μπαμ, την disco μουσική την αγνούσαν, παιδιά. Αυτό που έκανε την disco μουσική γνωστή ήταν τα underground καταστήματα και οι DJs. Και για πολύ χώρο μιλάμε. SOS, I'm in love, Mr. Morse.

Ήδη έχουμε περάσει στο δεύτερο μισάωρο και κυλάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. The Tramps, Disco Inferno, από τα πιο γνωστά και πιο μεγάλες επιτυχίες της δίσκο εποχής. Dan Hartman, Relight My Fire. Και όλες οι επιτυχίες σήμερα, όλες οι παλιατζούρες μάλλον, είναι στα έξτρα του Σαββάτου. Θυμηθήκαμε την παλή καλή εποχή της δίσκο. Τον δίσκο εποχή, του χώρου πολύ. Η δισκοτέκ, παιδιά, ήταν γαλλική λέξη. Και αποτελούσε ένα νόημα, δηλαδή έλεγες δισκοτέκ και σου πήγαινε το μυαλό στο χώρο του Μπολία και στην πίστα.

Relight My Fire, αυτός είναι ο Dan Hartman. 1974 έρχεται η πρώτη επιτυχία της disco και αυτή είναι η Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. Το πρώτο disco κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία και μιξαρίστηκε τόσο πολύ για να παίζει στα κλαμπ.

1979, μία και μοναδική επιτυχία της Λεωνόρου Μάιλεϊ. First be a woman, και ποιος δεν το τραγούδησε, ιδίως οι γυναίκες. Τους το αφιερώνω σήμερα των γυναικών αυτό το κομμάτι. Σίγουρα μιλάει για όλα τα προβλήματα τότε που είχαν οι γυναίκες. First be a woman. Μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Στεφανία. Καλώς ήρθες, παιδιά. Εσείς το κάνετε τα έξτρα του Σαββάτου τόσο όμορφο, με τα δικά σας μηνύματα στο 919. Και φυσικά έτσι έρχονται οι γορδότερες μουσικές από τον Παλό μας εκεί στα ηχεία σας. Πρωτοπόρος στην δίσκο εποχή, ο Σερών. Αυτό είναι το Love in C minor. Τι εμπνεύσεις υπήρχαν τότε.

Shake, όλο Shake ήταν εκείνη την εποχή. Για δεύτερη φορά σήμερα στην πρώτη μας ώρα, KC and the Sunshine Band με το υπέροχο Shake Your Buddha. Πάμε για φινάλε της πρώτης ώρας φυσικά και ερχόμαστε μετά τις 1 ζωντανά εδώ στο 919 με πολύ disco διαθέσεις. Τραγούδια disco από τα υπόγεια είναι Βαγγέλης Ρίζος στο 919, στο 919.gr και τους 91,9 στα FM. Επιστρέφω σε λίγο μετά τις 1, μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε.

Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αμβρακία FM.

Ένας τρομερά ταλαντούχος καλλιτέχνης. Δηλαδή ήθελα να είχα φίλο τον Αντριάνο Τζελεντάνο φυσικά. Δεν παίζει το άνθρωπος, εντάξει παιδιά. Σίγουρα και εσείς εκεί έξω τον ξέρετε, έχετε ακούσει τα τραγούδια του. Τρελός Ιταλός, τρελός. Με κομματάρες, Amore No. Σίγουρα παίρνει μερίδιο στην δίσκο εποχή τότε της εποχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος την υπηρέτησε, ήταν στο Ιταλοντίσκο κομμάτι. Τι να πεις. Αυτό ήταν το ξεκίνημα για την δεύτερη και τελευταία ώρα σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. Καλώς ήρθες Ζόρτζ. Καλή συνέχεια και σε εσένα ό,τι κάνεις. Καλησπέρα και σε εσάς πλέον λίγο μετά τις 1 από την πόλη της Σάρτας στο αρδί δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Ομπρακή 9-19 και τα έξτρα του Σαββάτου με τον Βαγγέλη Ρίζο. Γουστάρω όταν μου γράφετε ότι μέσα στα μαγαζιά το δυναμώνουμε και χορεύουμε. Πάμε για άλλη μια ώρα.

Έχουμε κάνει και αφιέρωμα, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, ότι το Studio 54 έφερε την disco μουσική στα τόπα. Το 1977 δύο γεγονότα έφεραν την disco πλήρως στην κυρίαρχη κουλτούρα της. Τα εγκαίνια των disco 54 στη Νέα Υόρκη και η ταινία Πυρετός του Σαββατόβραδο. Κακά τα ψέματα, παιδιά, αυτά τα δύο πράγματα έφεραν την disco κυρίαρχη. Την αρχή και όλα στο Studio 54 δημιούργια του Steven Rubel και το Ian Strange. Ήταν ένα ειδονιστικό νυχτωρινό κέντρο, έτσι το λένε. Και σίγουρα η έννοια αυτή είναι αυτή που το αρμόζει στο Studio 54. Ένα κέντρο που προσέλκυε ένα τζετ διασημοτήτων τότε της εποχής, που μέσα εκεί άκουγες τις καλύτερες δίσκο μουσικές. Αυτή είναι η Ήρθα Κίτα. I don't care.

συνήρθα και ήταν το Care και πάμε σε μεγάλη μορφή τώρα της δίσκο εποχής. Δαλιδά. Δίσκο παίζουμε. GG. Πώς θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, ε?

Όποιος δεν έχει δει την ταινία Δαλιδά, να τη δει παιδιά στο διαδίκτυο, θα καταλάβει τι ζωή έκανε τότε αυτή η γυναίκα. Τζιτζίν Παραντίσκο από την Δαλιδά. Ήταν το παραντίσκο της, ναι. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Πάτρικ Χερνάντες σε εκείνη την εποχή. Born to be wild, born to be alive, born to be myself, ναι.

με ένα boogie beat remix, να το πω καλύτερα για να το καταλάβουμε. Η Wild Cherry με το Wild. Play that funky music, Wild Boy. Μία από τις μεγαλύτερες disco και αστολ, έτσι το έχετε την κιθάρα μέσα και όλα αυτά, ενώ το κομμάτι ήταν απόλυτα disco. Κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 70 σημαδοδοτείται η κατάρρευση της disco μουσικής. Σε αυτό συμβάλλουν όλοι, από ραδιόφωνα, DJ, μαγαζάτορες και όλα αυτά. Και μπαίνουμε στην εποχή των 80's. Αλλά δεν χάνει την αξία της, ρε παιδιά, η disco μουσική παίρνει τα πάνω της. Έρχονται πολλοί καλλιτέχνες, έρχονται Σάρα Μπρίνικαμ, έρχονται μάλλον Σούγκαρ Γκάντ, έρχεται η Σίλα, έρχεται η Σάντρα, έρχονται όλοι και μέσα από αυτά παίρνουν demo πάρα πολλά και ξαναβιώνει δίσκο τη δεκαετία του 80. Τα μαγαζιά παίρνουν και πάλι φωτιά.

Fly Roman Fly, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της disco τότε εποχής. Έχουμε μπει στο τελευταίο 25 λεπτό. Τρομερές disco εποχές, τρομερές μουσικές εδώ στο 919, στο Ναυαρική FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Από την πόλη της Σάρτας, 919.gr, 91,9 στα FM για μας, Βαγγέλης Ρίζος, στα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου. Ξέρετε, όταν κάνουμε ένα αφιέρωμα, ας το πούμε έτσι, ένα Σάββατο, ήδη σκεφτόμαστε το επόμενο Σάββατο τι θα γίνει. Μου στέλνουν κάτι μηνυματάκια στο Messenger, πολύ ωραία, εντάξει. Του σκέφτεται. Δηλαδή, μου δίνουν πάσα ή μου δίνουν ιδέες τα παιδιά. Δεν κάνουν κάτι κακό. Όπως λένε, έχουμε καιρό να ακούσουμε παλιό ελληνικό 80s.

όχι αργότερα τη δεκαετία του 90 έρχεται η Νου Ντίσκοτ. Σίγουρα θα το έχετε ακούσει, αποκλείεται. Η Νου Ντίσκοτ τι ήταν, παιδιά? Όλα αυτά τα κομμάτια, ιδίως και τα πιο σπάνια, τα οποία δεν ξέρουμε εμείς ειλικρινά, και προσπαθούμε να ανοίξουμε τον παόλο μας για να βγάζουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε από αυτή την εποχή. Δηλαδή το sample πήγαινε χαμός. Μέχρι τη δεκαετία των 90 η disco άρχισε να εμφανίζεται ως νου disco, παιδιά. Όλο αυτό που ακούτε μαζί με πολύ μπάσο, μαζί με πολύ beat, μαζί με πολλές κιθάρες. Ένας από τους πιο γνωστούς τότε της νου disco ήταν ο Νάιλ Ρόμπερσον Τσίκ. Εκεί πήγαινε το remix του remix. Και Λιμινόγκ, Ντουα Λίπα, γιατί όχι, Daft Punk με τον Get Lucky και πάρα πολλοί άλλοι κάναν πολλές διασκευές. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, το 2026, το φθινόπωρο. Θρυλικό κομμάτι. Καμπάνκ. Burn rubber on me.

Say Captain, Inside Say What. Ήταν ένα υπέροχο δίσκο κοινό σήμερα στα εχθρά του Σαββάτου, 12 του Σεπτέμβρη. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο, σας εύχεται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας γουστάρει και να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με το μουσικό αλλά το πιπέρο. Πού άλλο, εδώ στον απόλυτο ραδιοφωνικό σταθμό, στον Αμβρακή FM, από την πόλη της Σάρτας, από τον Βαγγέλη Ρίζο, από τον Αμβρακή 919. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για το παρεάκι. Γεια σας.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία

0: ένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα.

all over me again. My chocolate flavor.

0: closer.
1: You like that?
0: Right here.
1: You like that?
0: Beside.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αρκία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Listen.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: γνωστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αρκαία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

κάναμε ένα καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άσπρο άλογο που όλο έκραχε. Και πουθενά δεν στεκόταν να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χάρα. Κανείς δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθει. Ό,τι αγαπάω φτερουγίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω χάνεται.

0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.